0: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι ο αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
1: Mami, yo pido chivo